Εγώ ο Νίγα Μόουταχα ο είναι το χτωάει και MBC Radio, The Venice House, ο Τίκ στα πενάνη. Ο είχα σύνδο που γίνεται το κομίτσο είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.

0: Εγώ μα μιλάω σε κάγιν τούτα μεγ MBC Radio.
1: Τάνσι, με το γη σε γάνσι. Εγώ μα τσιμού, να νύχει το ήτσι γάτκα τσιμού στσιγότα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα, καού για τη σιγή σε γάκ, ατσιμού ίνσα, και ουίτν μιούζα, και σε τι γατάχω. Εγώ να μα τσιμού, εγώ νύχω κάμικο γάπη, τότε μα σχόλια γουίδω.